αυγητό τυλμή. Σιωπαπέτε. Τυλαράμε. Χαρίκι τυλκά τυλαράμε. Οργή τυλκή τυλαράμψη. Σατά.